0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: τώρα. Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

9.61. Δεν πέσετε. Yeah. Hey, it's Sabrina Carpenter. Kiss 9.61. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού. Turn it up! And don't you...

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Angel ή My Angel. Ultra Natte. Moving to the Sun.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
4: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
4: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
5: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: Κης 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr. 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
5: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Και τώρα.
9: Και τώρα.
5: Και τώρα.
10: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
9: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
5: Kiss 961. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diddy Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Καλό μήνα σε όλους. Ήρθε ο Ιούλιος, είναι εδώ, είναι ανάμεσά μας. Βρισκόμαστε, μπορεί να πει κανείς, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οδεύουμε προς αυτήν. Η ζέστη έχει αρχίσει και είναι εντονότερη. Τα νεύρα μας έχουν αρχίσει και είναι εντονότερα. Όλα γενικότερα είναι εντονότερα. Μέχρι και τις 11 έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα συγκεντρώσει και σήμερα για εσάς. Το μόνο που σας έχετε να κάνετε είναι απλά να ετοιμάσετε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.

0: Εσπρέσο, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα, Εβίτα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Τετάρτη σήμερα λοιπόν, 1η Ιουλίου του 2026, 182η ημέρα του έτους, ανατολή στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, ενώ στις 8.53 έρχεται και η δύση του ηλίου. Εθνική εορτή του Καναδά σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας την 1η Ιουλίου του 1867. Εθνική εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο. Εθνική εορτή του Μπουρούντι για την ανεξαρτησία του από το Βέλγιο. Εθνική εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Ημέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα, 1η Ιουλίου του 1921. Όπου κυβερνά την αχανή χώρα από το 1949, θέλω να σας πω, και είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη.
1: Παναγία μου.
0: Καλά πάει αυτό. Εθνική ημέρα των ιατρών στην Ινδία. Γιουλάγια στη Βουλγαρία, γιορτή που θυμίζει την εποχή των hippies.
1: Wow.
0: Yes. Μάταλα. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων, Αγίου Μαυρικίου, Ανάργυρος, Αναργύρη, Αναργυρούλα, Αργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μωρής, Μαυρικία, Μαυρίκα, Μαυρίκιος, Μαυρικίου, βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά σε όλους που έχετε σήμερα τη γιορτή σας, τα γενέθλιά σας ή άλλους λόγους για να γιορτάζετε τη σημερινή μέρα. Δεν ξέρω, Καζαμίας είχε τίποτα?
1: Όχι, όχι.
0: Χθες το βράδυ είχαμε πανσέλινο, ε.
1: Είχαμε τη πανσέλινο της Φράουλας.
0: Γιατί ωραίο που ήταν το φεγγάρι, δεν ξέρω να το πήρατε χαμπάρι.
1: Ήταν κόκκινο εκεί που ήσουν εσύ?
0: Όχι.
1: Α, γιατί εδώ ήταν κανονικό.
0: Δεν ήταν κόκκινο, είχε το χρώμα του ουρανού που είναι εκεί το πέρα. Αυτά τα ωραία συνέβησαν χθες, θα επιστρέψουμε.
1: Εγώ είδα πολλές φωτογραφίες βέβαια με κόκκινο φεγγάρι που πραγματικά αναρωτιόμουν.
0: Αυτό με τα φίλτρα πρέπει να σταματήσει κάπου.
1: Δεν
0: παιδιά.
1: Ξέρω. Γιατί έβγαινα, ήμασταν στην πλατεία αρχικά, τα σπάνια και μετά το κοίταζα και ήταν κανονικό, ρε παιδί μου. Αυτό το κίτρινο λευκό,
0: ξέρω. Στην πλατεία το βλέπεις κανονικό. Εγώ ναι. Από το πιο μακριά το βλέπα κανονικό.
1: Και αναρωτιόμουν, αυτά πώς που βλέπω στο scrolling της Φράουλας, το χρώμα, πώς προκύπτει.
0: Ναι.
1: Μήπως κάπου αλλού ήταν έτσι, ρε παιδί μου.
0: Και από αλλού φαινόταν κόκκινο.
1: Και να σου πω λίγο κάτι. 6970-888-961. Στείλτε μας την κόκκινη πανσέλινό σας.
0: Είχατε εσείς κόκκινη πανσέλινο?
1: Φτιαγμένη ήταν... με φίλτρο, άφτιαχτε, τη ζωγράφισε το παιδί σας όπως σας βολεύει.
0: Μήπως είχε αφρικανική σκόνη, δεν θυμάσαι το πέρα που γίνει κόκκινη όλη η ατμόσφαιρα. Δεν ξέρω πραγματικά τι να υποθέσω. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πανέτοιμοι για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού.
1: Και τι μενού σας έχω, παιδιά, να ξέρετε τι μενού. Λοιπόν, έχω μία viral λακκούβα, η οποία έγινε ενός έτους και της έκαναν γενέθλια. Κανονικό γενέθλιο. Εδώ έγινε αυτό στην Κρήτη, στα Χανιά. Γιατί.
0: Ποιο μου πήρε την ωραία αυτή ιδέα.
1: Δεν την πήρε, γιατί εγώ την είπα.
0: Ποιο το πρόλαβε.
1: Δεν τα δικιά σου ποτέ.
0: Αυτό. Θα την κάνουμε κι εμείς εδώ, παιδιά, αυτή την ιδέα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πας να βάλεις ημερομηνίες του. Πότε γεννήθηκαν οι λακκούβες.
0: Σήμερα το βράδυ. Αναζητείτε ομάδα να πάμε να ξεκινήσουμε να βάζουμε
1: ημερομηνίες. Πήγαινε μέσα με το Ρουβίκο να κάνετε το πάρτι. Λοιπόν. Θα σας πάω Φραγκοκάστελο, διότι παιδιά ανοίξαν οι δουλειές μας. Οπα. Τώρα σας τραπεζώνουμε κιόλας στο υπέροχο αυτό κάστρο και θα σας πω τι μου λες, γιατί να μην ξέρεις που μπορείς να κάνεις τα γενέθλια του παιδιού σου, τα δικά σου, το γάμο, τη βάφτιση, μια δεξίωση, ο σονούπο ας πούμε.
0: Να τα.
1: Να ξέρεις. Για τη συνέχεια θα πάμε να δούμε ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο. Ποια είναι τα πιο βρώμικα σημεία, γιατί είναι και πολλά, σε ένα αεροπλάνο.
0: Οπα.
1: Θα σε πάω στο Ρόμπιν Γουίλιαμς, ο οποίος έκανε κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο και έκανε την πιο random συναυλία της ζωής του στη Σεβίλη και το ίντερνετ έχει παραλυρίσει. Θα σε πάω σε ένα γυμναστή ο οποίος έγινε viral γιατί μοιάζει στον Ότι Φακιανάκη και λένε ότι είναι ο σωσίας του. Παιδιά, εγώ τον βλέπω, δεν μου φέρνει. Του μοιάζει ρε παιδί μου, αλλά όχι τώρα να μπερδευτώ κιόλας ας πούμε. Έχω Λάκη Γαβαλά, ο οποίος σχολιάζει νηφικό Αθηνάς Οικονομάκου.
0: Οπα, οπα, οπα.
1: Είναι ωραίο το θέμα, είναι πολύ
0: ενδιαφέρον. Είναι καυτά τα σχόλια, ναι.
1: Έχουμε πει, γενικότερα ξεκινήσαμε αυτή την εβδομάδα με το τι μπορεί να πουληθεί παράνομα στο διαδίκτυο. Θέλω να σου πω ότι πουλούνται διάφορα πράγματα παράνομα, από τύπου... ζώα άγρια ζωής μέχρι πίθηκους κέρατα ρινόκερου.
0: Ωραίο.
1: Ίσως και ο ίδιος ο ρινόκερος, δεν ξέρω, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Έχω παιδιά την Αντζελίνα την Τζολή, η οποία πόσα χρόνια να πάνε από τότε που χώρισε.
0: Είναι αρκετά.
1: Θα το ψάξω μετά. Σου λέει δεν έχει βγει ραντεβού από τότε.
0: Δεν θέλει η κοπέλα, σου λέει. Θέλει
1: παιδιά, τέλος πάντων, θα το δούμε αναλυτικά το θέμα. Έχω τον Θανάση Αλευρά, αυτόν τον υπερταλαντούχο άνθρωπο, ο οποίος λέει ότι. Κάτι με κρατάει ακόμα, κάποια βίδα λέει, πειραγμένη με κρατάει ακόμα στη σκηνή και θα δούμε τι ακριβώς εννοεί. Θα πάμε να σου πω ποιες είναι οι συναυλίες του καλοκαιριού που δεν πρέπει να χάσεις στην Αθήνα, ενώ από μεγάλα συγκροτήματα, γιατί βγήκε και το πρόγραμμα του δικού μας του Δήμου εδώ πέρα. Θα το πω αυτό το θέμα όσο στεναχωρώ και αν είναι, γιατί είναι μια μικρή δικαίωση. Είχαμε ισόβια κάθερξη για τους βασανιστές του μικρού Άγγελου.
0: Okay.
1: Δεν μπορώ να τους πω γονείς όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω πώς αλλιώς να τους ονομάσει αυτούς τους ανθρώπους. Για την συνέχεια, έχει γίνει ένα παρατράγουδο από εχθές με την καταβολή του επιδόματος, του έκτακτου επιδόματος παιδιού. Κάποιοι πληρώθηκαν εχθές, κάποιοι πληρώθηκαν τα 150, κάποιοι λιγότερα από τα 150 και κάποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο.
0: Ορίστε.
1: Θα σας τα πω όλα αυτά έτσι όπως έχουν δημοσιευθεί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Και να μας πείτε εσείς αν έχετε πάρει το επίδομα.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, γιατί έχω κάποιες μαρτυρίες που δεν πήραν αυτά που έπρεπε. Θα πάμε να δούμε γιατί ερωτευόμαστε πιο εύκολα το καλοκαίρι, γιατί πέφτουν έτσι οι αντιστάσεις. Και έχω εδώ και άλλη μία έρευνα που μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να τη δούμε. Είναι η Οδύσσια η ωραιότερη ιστορία που γράφτηκε ποτέ? Τι λέτε, είναι? Και έχω και το Μέμο Μπαιγνή, ο οποίος λέει ότι έχει περάσει δύσκολα, αλλά ναι, και αυτός θέλει να ερωτευτεί.
0: Να. Έχουμε και είσοδο δωρεάν διπλή για το Aqua Plus. Έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Και μας αρέσει.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
0: Η χοροδία την πάντα.
2: Καλά είμαστε.
0: Καλά. Εμένα μου ανεβάσανε το αίμα στο κεφάλι πρωί-πρωί στην Κονδυλάκη, διότι κάποιοι κύριοι αποφάσισαν έξω από το σχολείο να κλείσουν τους δρόμους και να αναγκάσουν τους οδηγούς που πραγματικά εκείνες τις πρωινές ώρες είναι πάρα πολύ.
2: Να κάνουν το πήγυρο
0: να
2: το...
0: κάνουν το πήγυρο γύρω. Δηλαδή...
2: φτιάχνουν την διαγράμμιση.
0: Δεν ξέρω αν φτιάχνουν τη διαγράμμιση. Πάντως είδα κάτι.
1: Κονδυλάκη σε ποιο σημείο
0: στο σχολείο απ' έξω.
2: Τη διαγράμμιση φτιάχνανε.
0: Τώρα το πρωί την κλείσανε. Τώρα δεν ξέρω αν την έχουν ανοίξει, βέβαια. Δεν μπορώ να το τσεκάρω.
2: Εγώ πάντως, επειδή μου συνέβη και εμένα την Τρίτη. Τι μέρα είχαμε σήμερα, χθες, Τρίτη. Τέλος πάντων, ή την Παρασκευή, την Τρίτη μου συνέβη και εμένα. Κάνανε τη διαγράμμιση, βέβαια, τότε.
0: Όχι, τώρα δεν νομίζω ότι ήταν διαγράμμιση.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλεγε για αυτό που φτιάξανε, που κάνει το πέταγμα αυτό το.
2: Ναι, αυτό εκεί, ειδικά στην Κονδυλάκη. Λες να βελτιώνουν αυτό, γιατί εκείνο ήταν πολύ έντονο.
0: Ναι, μπορεί να το βελτιώνουν. Και βρήκανε μία καθημερινή πάλι πρωί, 8 παρά 7,5 ώρα να κλείσουν το δρόμο.
2: Πότε θες, Χρυσέ μου, να στο φτιάξουν?
0: Κυριακή που δεν περνάει άνθρωπος.
2: Δεν μπορώ.
0: Παιδιά, αλήθεια τώρα.
1: Δεν δουλεύουν.
0: Κυριακή που δεν δουλεύει ο κόσμος. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθείτε εκεί στις υπηρεσίες. Όχι, το μην με ξυπνάς από τις 6.
1: Όχι, το άλλο. Δευτέρα κάτι έχω, την Τρίτη δεν αντέχω, Τετάρτη δεν μπορώ.
0: Κοίταξε, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το πάρω το δρόμο το να γυρίσω του Νότου Φαγιανάκη σε αυτές τις περιπτώσεις.
2: Με
0: συνοπτικές διαδικασίες. Πρέπει να αντιληφθείτε εκεί πέρα οι κατασκευαστικές, ο Δήμος και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ότι υπάρχει κόσμος που κινείται εκείνες τις ώρες. Ένας άνθρωπος δεν το σκέφτεται ότι.
2: Ναι, ρε παιδάκι,
0: μήπως δεν είναι
2: λέει,
0: κατάλληλη η ώρα τώρα.
2: Τα 2 λεπτά παραπάνω, που δεν είναι καν 2, που θα κάνει το πει, ας πούμε, δεν θα του στοιχήσουν κάτι.
0: Σε νεύρα των πολιτών.
1: Εγώ στο δρόμο στην Κονδυλάκη το βλέπω ανοιχτό. Λειτουργεί κανονικά.
0: Άρα έγινε μόνο για εκείνη την ώρα το πρωί. Μάλλον κάτι φτιάχνει. Ναι,
2: κάνανε και μπορεί. Πολύ νωρίς το πρωί.
0: Αυτό. Θες να ξεφορτώσεις κάτι. Πήγαινε 6 τώρα, ώρα το πρωί που δεν περνάει άνθρωπος. 5 η ώρα το πρωί. Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Αλλά όταν δεν υπάρχει και έλεγχος. Τι περιμένουμε τώρα. Έχουμε καμία ενσυναίσθηση. Καμία. Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Εντάξει, γεγονός.
0: Επίσης, παιδιά, τα σκουπίδια τα μαζεύεται ό,τι ώρα να είναι πλέον. Έτσι. Βλέπουμε σκουπιδιάρικα και μποτιλιαρίσματα παντού. Μεσημεριανές ώρες.
2: Τώρα κοίτα να δεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλη αυτή την κρίνια. Έχουμε σκουπίδια, γιατί έχουμε σκουπίδια, δεν τα μαζεύουν, τα μαζεύουν και τα μαζεύουν. Ναι, θα πρέπει οι πολίτες να μην μπαρκάρουν μπροστά από τους κάδους πίσω, δεξιά και αριστερά, και να γίνεται συγκομιδή χωρίς να ενοχλείται το απορριμματοφόρο. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε και με το απορριμματοφόρο που πάει ό,τι ώρα να είναι.
1: Δεν είναι μόνο το ότι μπαρκάρουν μπροστά και αριστερά από τους κάδους, μπαρκάρουν και στο δρόμο που περνάει το σκουπιδιάρικο και δεν μπορεί να περάσει.
2: Ναι. Επίσης θέλω να σας πω ότι το είπα, θα το ξαναπώ. Έχω 2 οδοκαθαριστές. Οδοκαθαριστές, παιδιά, να δουλεύουν νυχτερινή βάρδια. Έχω εντυπωσιαστεί πλήρως.
0: Μπράβο, σοκ.
2: Δηλαδή, μιλάμε τώρα, είναι δεύτερη, τρίτη συνεχόμενη βραδιά που είναι σε εμάς, ξέρω εγώ, 11.30-12 ώρα το βράδυ στο κέντρο και καθαρίζουν οι άνθρωποι.
0: Και χθες είδα το άλλο που να το πω γι' αυτό. Που έπλαιναν ένα όχημα, έπλαιναν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Σουκαρίστηκα. Είμαστε Ηράκλειο Κρήτης ακόμα. Μπράβο.
2: Πραγματικά εντυπωσιακό. Απλά εντάξει, μην κρινιάζουμε τώρα και για την ώρα που. Εμένα στη γειτονιά του γραφείου μου, επειδή υπάρχει πρόβλημα στάθμευσης, μονίμως είναι ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά από τους κάδους. Και οι άνθρωποι με περίσσια υπομονή που δεν θα έπρεπε να έχουν, κορνάρουν, ξανακορνάρουν. Όλοι εμείς οι γείτονες τρέχουμε να φωνάξουμε αν ξέρουμε ποιο είναι το αυτοκίνητο, να το πάρει να μαζέψουν τα σκουπίδια. Δηλαδή, έχουμε πρόβλημα με τα σκουπίδια. Τα μαζεύουν. Τους δυσκολεύουμε και να τα μαζέψουν. Κάπου εντάξει, ξέρω εγώ. Λίγο. Να μην
0: κρινιάζουμε. Για την κίνηση τουλάχιστον μιλήσαμε. Σε πήραμε να μας πεις κίνηση. Ωστόσο,
1: και
0: όντως
1: στην Κονδυλάκη πάντως.
2: Είναι ανοιχτή.
1: Είναι ανοιχτό.
0: Είναι ανοιχτή.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει κίνηση στην Κονδυλάκη. Έχει όμως αρκετή κίνηση στην 62 Μαρτύρων στο ρεύμα που πηγαίνει στο Γιώφυρο. Έχει στο Γιώφυρο κίνηση πολύ. Στον Άγιο Άνετο Χωστό αρκετή. Στο δρόμο που πηγαίνει που επιστρέφει από το Βενιζέλιο, όχι τόσο όσο να πηγαίνει στην άνοδο, δηλαδή δεν έχει τόση πολύ κίνηση όσο έχει στην κάθοδο. Έχει επίσης λίγη κίνηση στο δρόμο για τη βιομηχανική, στο αεροδρόμιο και στην Καζαντζίδη και η Κάρου εκεί στον κόμβο εκείνο.
0: Πολύ ωραία. Ωραία τώρα, είναι σχετικό. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, ποιο εφημερεύει είπαμε?
1: Σήμερα εφημερεύει το Βενιζέλιο.
0: Αχρίαστο να είναι, λαϊκή.
1: Τετάρτη είναι σήμερα. Έχει στο Μασταμπά και στα Δειλινά.
0: Ωραία, δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 2810361362, 2810361363, το application της Candy Taxi και το πεταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Καλά,
0: καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα. Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα τον αγαπημένο μας Λαβύρινθο στα πεζά, για εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Στα πεζά ο αγαπημένος Λαβύρινθος μας περιμένει. 2817-43545. Καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες, για να συζητήσετε για το μενού, ό,τι απορία έχετε να σας στηλήσουν. Φυσικά υπάρχει μια πανέμορφη εκκλησίτσα που φιλοξενεί τα μυστήρια στον ίδιο και το χώρο του Λαβύρινθου. Ένας τεράστιος παιδότοπος για τους μικρούς μας φίλους και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε ήχο και φως για να μπορέσετε να κάνετε υπερπαραγωγές. Θα πάμε στο break των 8 και 30
2: και θα επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Sí. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
5: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας Καρβελάς.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
8: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
9: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
13: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
12: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
13: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
12: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
13: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη.
11: Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
12: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: 61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, μια ωραία ζεστή μέρα θα έχουμε σήμερα. 34.
2: Να τα.
1: Βαθμοί Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες. Θα έχουμε 4 από φόρ βορειοδυτικούς βέβαια που θα πνέουν και θα σπάνε έτσι λίγο την κατάσταση. Ωραία, μπαίνει ο Ιούλιος με τη ζέστη του όπως του πρέπει. Θέλω να σου πω ότι σε υψηλούς βαθμούς θα κινηθούμε και τις επόμενες μέρες. Και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα έχουμε υψηλά real feeling. Στο νότιο τμήμα της Κρήτης σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει μόνο τους 32 βαθμούς Κελσίου, όμως το real feeling θα είναι

0: θερμοκρασία. Γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, και για το νότιο τμήμα του νομού Λασιθίου. Με τις μεσημεριανές ώρες να σκαρφαλώνει στους 36, χωρίς καθόλου αέρα, με την απόλυτη την άπνοια, ένα-δύο μποφόρ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι η κατάσταση στην Ιεράπετρα θα είναι αρκετά δύσκολη και θα συνεχιστεί έτσι και τις επόμενες μέρες, με 36 δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες.
1: Μεγάλη προσοχή στις πυρκαγιές, παιδιά.
0: Στη Σιτία τώρα 33 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Έχουμε όμως και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες. Στο Ρέθυμνο ο υδράργυρος δείχνει 32 με 33, 31, 32, 33. Όμως, παιδιά, το real feeling ξεπερνάει τους 37, με το ποσοστό υγρασίας να ξεκινάει από το 65% και προς το απογευματόβραδο να φτάνει το 90%. Και φυσικά εννοείται ότι έχουμε πολύ ψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Ολοκληρώνουμε με τα Χανιά μας, όπου στα Χανιά ο υδράργυρος για σήμερα θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, με real feeling 37, 5 μποφόρ βορειοδυτική θα είναι η άνεμη. Και δεν θα έχουμε έτσι ιδιαίτερα, λόγω των ανέμων δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερα κουνούπια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι
1: 25.
0: Περίμενε μισό λεπτό να δω κι εγώ. Άμα δεν έλεγα στην
1: Ελλάδα. 25.
0: Ωραία, πάμε στον τύπο. Πες τα υπόλοιπα εσύ.
1: 29 η Αθήνα, 26 η Λάρισα, 23 η Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. 30 η Λαμία, 31 βαθμούς στα Κύθυρα, 24 η Κεφαλονιά, 26 η Ρόδος και η Μυτιλήνη, 25 η Χίος και η Σάμος, 23 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη. Με μία βόλτα προς την Ταϊλάνδη θα σας πάω στο Πουκέτ, όπου αυτή την ώρα έχει τροπική καταιγίδα, με τον υδράργυρο στους 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Oblivion εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 8 και 44 λοιπόν, λεπτά.
1: Πιάσουμε στην έναρξη της εκπομπής το κουβάρι με το έκτακτο επίδομα παιδιού. Να πούμε ότι τα οικονομικά κριτήρια είναι διευρυμένα, δηλαδή είναι στα, περιμένετε να σας τα πω ακριβώς. Αφορά καταρχάς το οικονομικό έτος 2024. Δεν αφορά τη φορολογική δήλωση, δηλαδή αυτή που κάναμε τώρα, του 25.
0: Και έχουμε 26 τώρα, έτσι.
1: Είναι με τα φορολογικά εισοδήματα λοιπόν του 24. Με αυτόν τον υπολογισμό έχει γίνει η καταβολή των ποσών. Όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2025 και δεν έχουν λάβει άφημη, δεν θα πάρουν έκτακτο επίδομα αν οι γονείς δεν εκδώσουν το αφημί μέχρι 10 Αυγούστου. Θα πρέπει δηλαδή έως τις 10 Αυγούστου να εκδώσουν οι γονείς αφημί στα νεογέννητα για να λάβουν έκτακτο επίδομα.
0: Μου, ναι.
1: Εγώ έχω την εξής απορία. Γιατί μιλάει εδώ το θέμα για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 και δεν έχουν αφημί. Τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25, οι γονείς το 24 που δεν είχαν παιδιά, πώς θα υπολογίσουν το εισόδημά τους, με τέκνο ή χωρίς τέκνο?
0: Με τέκνο μουσική.
1: Μα αφού το τέκνο δεν το είχαν το 24.
0: Με τέκνο μουσική μόνο.
1: Καταλαβαίνεις λίγο το κενό, διότι σου λέει παίρνω το εισόδημα του 24. Το 24 οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν παιδιά, οπότε τα εισοδήματά τους είναι άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχω εδώ πέρα και κάποιες μαρτυρίες ότι σε κάποιους διαζευμένους μπήκαν 75 και 75, ας πούμε, μισό και μισό ποσό για κάθε παιδί, χωρίς να λάβουν υπόψη, ας πούμε, δικαστικές αποβάσεις, ποιος έχει την επιμέλεια και πάει λέγοντας.
0: Σκεφτείτε που θα τα επενδύσετε, αφού είναι το ποσό σου σοβαρό.
1: Τα 75 ευρώ είναι πολύ σοβαρό ποσό. Ναι. Και τα 150, αν με ρωτάς, είναι πολύ σοβαρό ποσό. Δηλαδή με τα 150 δεν πας ούτε. Βασικά πας ένα σούπερ μάρκετ. Ναι. Οικογενειακό δηλαδή. Mm. Ένα καλό σούπερ μάρκετ το πας. Όχι του μήνα. Ένα καλό σούπερ μάρκετ αυτό.
0: Μέχρι δεν σκέφτηκε κανένα σατανάς να μειώσει τις τιμές του σούπερ μάρκετ αντί να ταλαιπωρεί τόσο κόσμο.
1: Κανένα.
0: Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, εδώ
0: μην
1: πέρα.
0: Μου πείτε ότι γκρινιάζω πάλι.
1: Λένε εδώ πέρα τώρα και η Μαρία ότι ήταν ξεκάθαρα μαρκετίστικο εν όψη εκλογών. Φυσικά, γιατί τα εισοδηματικά, να σας πω, είναι 40.000 ευρώ για έγγαμους γονείς ή με σύμβολο συμβίωσης.
0: Εισόδημα. Και τον δύο συνολικό εισόδημα.
1: Ναι, προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο μέλος. Δηλαδή, ας πούμε, τα 40 γίνονται 50 στην οικογένεια αυτή. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες είναι 39 συν 5. 44 δηλαδή.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα διευρυμένα οικονομικά.
0: Άρα αρκετός κόσμος θεωρητικά.
1: Λέει
0: θα
1: ότι
0: το
1: θα είναι πάνω από 115.000 πόσες οικογένειες διάβασα. Λέει ότι σε πρώτη φάση τώρα πληρώθηκαν 950.000 οικογένειες.
0: Ναι.
1: Λέει 950.000. Οι υπόλοιποι μέχρι τις 100 κάτι είναι αυτοί που γεννήθηκαν και θα πρέπει να βγάλουν αφημί. Τέλος πάντων.
0: Μήπως εννοείς 95.000.
1: Όχι, ρε Μιχάλη, 950.000 λέει.
0: Άρα ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα πάρουν οικογένειες. Ένα εκατομμύριο οικογένειες θα πάρουν το επίδομα. Πολλές μου φαίνονται.
1: 950.000 παιδιά θα πάρουν από 150 ευρώ. Γιατί αφορά το παιδί.
0: Πες το έτσι.
1: Ναι, αφορά παιδιά. Το παιδί, όχι την οικογένεια. Okay. Το παιδί. Και είπε εδώ πέρα η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου ότι.
0: Τίναξε την πάνγκα στον αέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Συμφώνησε ότι είναι τέλος πάντων ένα ποσό που είναι ίσα ίσα για να.
0: Σταγόνα στον ωκεανό, ναι. Το λένε. Το ποσό αυτό.
1: Δεν είναι, λέει, πανάκια, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολο το μήνα. Μα θα τα παίρνουν κάθε μήνα.
0: Φυσικά και όχι, φαντάζομαι.
1: Γιατί το λέει έτσι? Γιατί άμα είναι να βοηθηθούμε
0: να
1: για ένα μήνα.
0: Τον ένα μήνα.
1: Οι υπόλοιποι 11, δεν ξέρω
0: αυτό.
1: Εγώ.
0: Ή μοιράζετε το επίδομα σε 10 ευρώ ένα μήνα. Πόσο είναι, 12, 11. Πολύ καλό ποσό. 11
1: με 11 ευρώ,
0: ευρώ
1: τι που παίρνει και δύο τυρόπιτες η περίπτωση.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Αυτά
0: ένα
1: είναι.
0: 1,5 γύρω.
1: Ναι. 1,5, ούτε καν 2. Δεν ξέρω, αυτά είναι. Φυσικά και η βοήθεια ήταν αστεία. Φυσικά και ο τρόπος που δίνεται πάλι είναι αστείος.
0: Όπως πάντα. Έχουμε ξυρυθεί.
1: Δηλαδή, είναι απίστευτο το γεγονός ότι καλοί τους γονείς που έχουν γεννήσει παιδιά μέσα στο 2025 να βγάλουν αφημί για τα παιδιά τους.
0: Μα αυτό δεν θα έπρεπε να με ρωτάς να βγαίνει αυτόματα.
1: Βγαίνει αυτόματα.
0: Με το που τελειώνει, γεννιέται το παιδί, βγαίνει από το μυευτήριο.
1: Σε εμάς.
0: Αφημί, τελειώσαμε.
1: Σε εμάς ήρθε αυτόματα. Αλλά σου λέει που γεννήθηκαν τώρα θα το βγάλουν στην συνέχεια.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε?
1: Είστε, καλά
0: είστε κάτοχος των 75 ευρώ?
1: 150
2: μωρέ. Όχι, είμαι το 150 είμαι.
0: Α, εσείς Ελλάδα. Να που θα πάρουμε δανεικά έπειτα.
1: Να τα.
2: Ναι, αλλά πήρα επί δύο.
0: 150 επί δύο.
1: Να τους, πληρώθηκε σωστά.
0: 300 ευρώ πήρες.
2: Ναι, ναι, 300 ευρώ.
0: Ρε θηρίο. Είναι αυτή η κατάσταση.
1: Πληρώνεις και τρεις εβδομάδες summer camp. Μπράβο.
2: Το μεσημέρι ήταν χθες.
1: Το μεσημέρι.
0: 300 ευρουλάκια ζεστά με τριτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, γιατί τώρα σκεφτείτε.
2: Βλέπω ένα έβασμα, λέω τι είναι αυτό. Βλέπω 300 ευρώ, λέω μια χαρά.
1: Να, και ήταν, ήταν χωρίς αίτηση αυτό.
0: Ξαναπήγαινε δηλαδή... τώρα στην κάρτα να ψηφίσει, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Αυτό. Αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό. Ωραία, να το και μια θετική μαρτυρία. Τα πήρε ολόκληρα και σωστά.
0: Ορίστε. Το όνομά σου.
2: Τώρα θα βάλουν κι άλλα, είπανε όχι, μόνο αυτά είναι.
0: Το όνομά σου, σαν που τα θέλει όλα.
1: Κοίτα, αυτό διαβάζω κι εγώ τώρα.
0: Δηλαδή...
2: Σοφοκλή.
0: Α, και ωραίο όνομα Σοφοκλή.
1: Και εγώ αυτό διαβάζω. Γιατί έτσι όπως το είπε η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, ότι είναι, δεν είναι πανάκι, αλλά είναι μια βοήθεια για να βγάλουν το μήνα. Φαντάστηκα και εγώ ότι θα είναι κάθε μήνα. Αλλά τελικά
0: το, το, το
1: όχι.
0: Μήνα τον από πάνω.
1: Δεν θα είναι, δεν θα είναι. Είναι φάπαξ, είναι μια κέρδη.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα στα βάζουν κάθε μήνα 300 ευρώ. Τι ώρα που θα
2: είναι. Μακάρι, μακάρι.
0: Σαν ενίκιο, να έχει ένα πάγιο.
2: Αλλά ψήφο δεν θα πάρει.
0: Να τα κάνω.
1: Τίποτα, παιδιά, τίποτα.
0: Σοφοκλή, σε καλή μεριά να ευχηθούμε. Πού σκέφτεσαι να τα επενδύσει, πε μα.
2: Στα αγγλικά των παιδιών.
0: Ορίστε. Κατάλαβε τώρα οι γονεί.
2: Έχουν κατευθείαν. Μείναν εκεί που μπήκανε, γιατί είναι στο λογαριασμό του για τα αγγλικά τώρα το Σεπτέμβρη.
1: Παιδιά, μην σας πω λίγο κάτι. Τι κακό και αυτό που μας έχει βρει τους γονείς που έχουν ξεκινήσει όλα τα εξωσχολικά και κάνουν προεγγραφές τον Ιούλιο για να βρούμε θέσεις και θέλουν προπληρωμή τον Ιούλιο.
0: Μην γκρινιάζεις. Δεν θέλω γκρινιές.
1: Εγώ δεν ήμουν δικαιούχος των 300. Εγώ δεν τα πήρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, λένε και αυτό ένα άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Σε καλή μεριά και δανεικά θα κρατήσω τα στοιχεία άμα χρειαστούμε. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μα παιδιά, έτσι είναι δηλαδή πλέον η κάθε.
0: Όλο γκρίνια είσαι πίτα. Δηλαδή, σου υπάρχουν φροντιστήρια που μπορεί να κάνει εγγραφέ, γκρινιάζει.
1: Έχει και στα δίκια σου.
0: Κατάλαβε τώρα. Δεν θέλω πρώτη μήνα γκρίνια.
1: Μου έκανε εντύπωση η προεγγραφή με την προπληρωμή τον Ιούλιο για να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι όλα προ.
0: Προ Max. Είναι όλα.
1: Δεν θέλω να πω. Λοιπόν, περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Γιατί γελάει.
0: Τίποτα. Είναι πρώτη του μήνα. Δεν θέλω να σε ακούω να γκρινιάζεις. Είναι πρώτη του μήνα. Δεν γκρινιάζουμε σε αυτήν την εκπομπή ποτέ.
1: Λοιπόν,
0: φιλιά στον αξιντάκτη μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο break, βλέπω. Είναι ήδη ο χρόνος.
1: Θα πάμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα τηλέφωνά σας 2810 255 961 και 6970 888 961.

0: ένα τρίλο επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκη. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονό. Οι προπαραγγελίε ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μα και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία τη χρονιά. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκη. Και στο gaming το επίκεντρό μα είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, τέλο. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Αυτό ακριβώς. Where is my husband? Και φυσικά έχουμε τον αγαπημένο μας Λάκη Γαβαλά, ο οποίος σχολίασε το νηφικό της Οικονομάκου.
1: Σίγουρα δεν ήταν ένα νηφικό για νησί. Βέβαια, τώρα με ένα τέτοιο φόρεμα που υποτίθεται πρέπει να είναι σταθερό. Δεν δίνει πολύ κίνηση γιατί ήταν στενό πάνω στο σώμα, δεν είναι αέρινο που είναι για νησί. Ξέρω εγώ, άλλοι είπαν δεν είναι για εκκλησία. Και για ωραίο ζώο μπορεί να το αποκαλύψει, αλλά μπορεί να αποκαλυφθεί και με ένα ωραίο σκίσιμο και με ένα ωραίο αέρινο που το παίρνει ο αέρας, που είναι λιγάκι διαφάνεια, αλλά δεν είναι. Η Αθηνά, η δική μου γνώμη, με πάρα πολύ αγάπη που τη θαυμάζω και το ξέρει, και το ζευγάρι γενικότερα, θα μπορούσε να φοράει ένα πιο απλό δικό τη ρούχο. Κάνουν υπέροχα ρούχα, τα έχω δει. Μαζί με τη Στυνατσάκη και τον έβαζε ένα δικό του να κάνει και διαφήμιση γι' αυτό. Δηλαδή να κάνει διαφήμιση, ένα ρούχο που το έχουμε δει 100.000 φορές πριν, αυτό θα σχολιάσω, όχι αν τη πηγαίνει όχι. Και σαν να ήταν δαντέλες υπολείμματα που τα κόλλησε όλα μαζί και τα έβαλε, δεν νομίζω ότι τη χάρισε ιδιαίτερα σε ένα τέτοιο κορίτσι. Εγώ στα νησιά αγαπώ να γίνονται γάμοι, να έρνουν με σαντάλια, ξυπόλυτοι, να χορεύουν μέχρι το πρωί. Αυτό όλο το κάνανε, αλλά με ένα αντίστοιχο λιγάκι πιο. Cityware θα το έλεγα.
2: Δεν είσαι αυτό που λέμε influencer, δεν κάνεις τοποθετήσεις στο Instagram.
1: Γιατί είμαι αρκετά πλούσιος, γι' αυτό. Εγώ αγαπώ να είμαι έτσι, να έχω χιούμορ, να έχω καλοσύνη, να δέχομαι βέλη που σε λίγο καιρό θα δείτε τη βέλη από έναν συνάδελφο. Παλιό θα έλεγα, γιατί είναι τόσο παλιακός που δεν είναι ούτε καν συνάδελφος με αυτά που λέει. Είναι γυναίκα και είναι δύο αυτές, οι οποίες αμφισβητούν την ύπαρξή μου. Ως εμπόρου, ως ένας ανθρώπου που διοχέτευσε τη μόδα στην Ελλάδα και σε πολλούς από αυτούς και συγκεκριμένα σε αυτή την εταιρεία χάρισε και μεγάλη επιτυχία με μια μεγάλη τότε φίρμα.
0: Νάτα.
3: Νάτα.
0: Κατάλαβες τώρα,
3: λοιπόν,
0: έχουμε και τέτοια.
3: Ουσιαστικά δίκασε την Σίλε Κρυθαριώτη, διότι είπε ότι ήταν μια δημιουργία που δεν. Είχε απόλυτο δίκιο στο γεγονός ότι η Αθηνά Οικονομάκου θα έπρεπε να επιλέξει ένα
0: δικό
3: ρούχο
0: της.
3: Από τα. Ναι, που να το έχει φτιάξει εκείνη, ας πούμε, από τις δικές της σειρές. Δεν είχε άδικο. Σε άλλα νέα, θέλω να σου πω ότι η Αθηνά Οικονομάκου έκανε το εξής. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μοίρασε σανδάλια από την εταιρεία της Μέρης Σινατσάκη σε όλους τους καλεσμένους, ναι. στις καλεσμένες μάλλον, για να βγάλουν τα τακούνια τους. Δεν χρειάζονται να κουβαλαστείς.
0: Και πού ήξερε τι νούμερο φοράνε?
3: Περνούσε κάποιος άνθρωπος, της ρωτούσε νούμερο και έδινε το κατάλληλο σανδάλι.
0: Να τα.
3: Εντάξει, φαντάζομαι είχε 37-38-39-40, ας πούμε, σε πληθώρα και τα έδινε.
0: Ναι.
3: Τι σκέφτεσαι, πώς θα γυρνούσε το...
0: Τα γυρίσανε μετά πίσω ή τα κρατήσανε?
3: Τα κρατήσαν τα σανδάλια.
0: Μπομπονιέρα σανδάλι, ωραίο.
3: Όχι, είχε άλλη μπομπονιέρα.
0: Αν
3: το έκανε για την άνεση.
0: Ωραίο, παιδιά, πολύ καλό.
3: Χρυσό σανδάλι, πάει με όλα σου.
0: Εγώ
3: λέει...
0: πάλι θα έρθω να συμφωνήσω με τον αγαπημένο μου Λάκη Γαβαλά, διότι αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, λέει σωστά πράγματα. Τελεία, τι να λέμε τώρα. Το φόρεμα δεν ήταν καταρχάς για να πάει εκκλησία. Ξεκινάμε αυτό. Δεν πάει στην εκκλησία.
3: Το φόρεμα ήταν όπως το είπε,
0: το
3: παιδί
0: φόρεμα.
3: Μου. Βέβαια, εντάξει, η δαντέλα δεν ήταν ότι φαινόταν το. Η διαφάνεια δεν ήταν ότι φαινόταν.
0: Η φιλή φαινόταν, να στο πω έτσι.
3: Δεν φαινόταν το δέρμα της. Ήταν επενδυμένες διαφάνειες όλο αυτό. Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία γιατί το αποτέλεσμα ήταν αυτό ακριβώς. Δεν
0: μα
3: ήταν
0: το αποτέλεσμα
3: ένα
0: ήταν σαν να βλέπεις μια γυμνή. Δηλαδή,
3: ναι.
0: Το ότι ήταν μέσα στο χρώμα του δέρματος καλυμμένο, που το ξέρω εγώ.
3: Το λέω.
0: Δεν φαινόταν ότι είναι σαν γυμνή. Δηλαδή, όλοι βλέπαμε μία γυμνή, αλλά α, παιδιά από μέσα έχει φόδρα ίδιο χρώμα με το δέρμα. Αφού σε γυμνή όμως, εγώ βλέπω ένα γυμνό πράγμα. Το ότι είναι φωτορεαλιστικό, ας πούμε, το γυμνό δεν είναι γυμνό.
3: Ναι, εντάξει.
0: Έμα δεν μας τρελάνετε τελείως.
3: Ήθελε να είναι και λίγο σεξι, ήθελε να είναι και
0: δηλαδή,
3: λίγο.
0: Δηλαδή, πας στην εκκλησία γυμνή. Και εδώ πέρα, δηλαδή, πήγαινε σε δικιά μας εκκλησία, θα της έλεγε ο πάντερ κοπελιά πήγαινε να αλλάξει.
3: Όχι, μωρέ, δεν θα της το έλεγε, δεν έχουμε και εμείς
0: πήγαινε να αλλάξει,
3: παπάδες.
0: Έχουμε. Θα πήγαινε να αλλάξει και θα έρχονταν με το μαγιό μετά κανονικά. Σου λέει πάτερ ήθα. Η συγκεκριμένη, μάλλον θα γυρνούσε με το μαγιό. Τέλος πάντων.
3: Δεν ναι. ήταν. Η αλήθεια
0: Όχι.
3: είναι ότι ήταν λίγο προκλητικό, δεν
0: Πολύ.
3: Ήταν αυτό που περιμέναμε. Πάντως, εμένα μου αρέσει ο Λάκης Γαβαλάς γιατί έχει ωραίες τοποθετήσεις. Είναι πάντα to the point και όχι μόνο σε σχέση με ό,τι έχει να κάνει με τη μόδα. Αλλά τον βλέπεις, έχει πάντα πολύ συγκεκριμένη άποψη. Ωραίος.
0: Ωραίο. Μια χαρά.
3: Ακούσαμε.
0: Αυτά τα ωραία συνέβησαν στο γάμο της Οικονομάκου. Έτσι συζητιέται πάρα πολύ στα social media. Είναι
3: και
0: λογικό.
3: Θα συνεχίσει να συζητιέται και η ίδια το είπε ότι θα κρατήσουν μέρες τα stories και όλα ναι. τα post που θα
0: Γίνεται
3: κάνει.
0: Γίνεται συζήτηση και είναι λογικό.
3: Έχει ήταν και υπερπαραγωγή.
0: Ένα ζευγάρι το οποίο ήταν και ωραίο ζευγάρι και υπερπαραγωγή ο γάμος και τα λοιπά.
3: Τρίμερο είναι... γλέντι.
0: Μπράβο αυτό. Είχε όλα τα. Τις προδιαγραφές για να γίνει σοβαρή συζήτηση και στο TikTok, Instagram κτλ. Η δουλειά της είναι αυτή, άλλωστε, μην ξεχνιέστε, να μας δίνει content.
3: Ναι. Λοιπόν, ναι. Ποιο ξεκίνησε, βέβαια, μια σημείωση.
0: Δεν πειράζει. Ο καθένα από κάπου ξεκινάει, κάπου καταλήγει, παιδιά. Τώρα θα κάνει OnlyFans μετά από αυτό τον ηφικό που είδα. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μα. Γεια σα που ετοιμάζετε το γάμο, ορίστε.
3: Να το, Αθήνα Οικονομάκου. 28-17-43-5-45. Δείτε διαθέσιμε ημερομηνίε. Δείτε έτσι λίγο τι επιλογέ έχετε στο μενού, το οποίο είναι και πεντανόστιμο. Μία πολυτελή αίθουσα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό φωτισμού και ήχου. Και περιμένει να κάνει κάθε σας εκδήλωση μοναδική.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
5: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: I Just Might, εδώ είμαστε λοιπόν. Και έχω εισιτηριάκια για Τεχνόπολης να σας στείλω. Όποιος θέλει να πάει σινεμαδάκι την Πέμπτη, 28-12-55-9-61. Τώρα, αυτό το δευτερόλεπτο καλέστε μας για να σας στείλουμε σινεμά. Ωραίες ταινιούλες, να διαλέξετε όποια εσείς θέλετε και σας αρέσει. Έτσι, γιατί όσο να είναι, το σινεμαδάκι ώρες-ώρες μας βολεύει, μας χαλαρώνει. Ξεχνιόμαστε. Κάνουμε και ένα διάλειμμα από την καθημερινότητά μας. Να πάμε στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή που θα καλημερίσουμε και σήμερα.
1: Θέλω να σε πάω μέχρι το σαλόνι που είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση και ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιλογραμμής που δημιουργούν έτσι χώρους που μας αγκαλιάζουν καθημερινά και μας χαρίζουν όμορφες στιγμές άνεσης και φιλοξενίας. Στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, μία έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων σας περιμένει για να διαλέξετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας έτσι το χώρο. Αθηναϊκή κατ' οπαύλα επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Yes.
1: Λοιπόν, έχω εδώ πέρα διάφορα θέματα τώρα να σχολιάσουμε. Κάτσε να δω που θα σε πάω, γιατί δεν, ο υπολογιστής μου
0: δεν.
1: Bye bye, ναι.
0: Γεια σας.
1: Πάμε να δούμε τα γενέθλια που έγιναν στη Λακούβα, παιδιά.
0: Α, ωραίο.
1: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό έγινε σε ένα μέρος στα Χανιά. Η Λακούβα βρίσκεται στο Σφινάρι.
0: Α, να
1: γιατί
0: τα. Χωριό, εδώ και γνώμη δικό μας.
1: Εκεί λοιπόν μια έτσι παρέα παιδιών, επειδή ξέραν ότι αυτή η Λακούβα πότε δημιουργήθηκε τέλος πάντων, πήραν μια τούρτα, κεράκια, με αρκετή δόση σαρκασμού και χιούμορ, πήγαν, έκαναν τα γενέθλια της Λακούβας. Βέβαια θέλω να σου πω ότι ο Δήμος, η Περιφέρεια, δεν ξέρω ποιος φορέας είναι υπεύθυνος για αυτά, την έχει έτσι, έχει κάνει μια σήμανση για να τη βλέπουν οι οδηγοί. Δηλαδή έχει βάλει ένα σταυρό κίτρινο, φωσφορούχο.
0: Δεν σκέφτηκε να την καλύψει, σου λέει ας βάλω ένα σταυρό εδώ πέρα.
1: Μέχρι να έρθει η ώρα της, ρε παιδί μου κι εσύ.
0: Αλλά ένα χρόνο μετά δεν είχε έρθει ακόμα.
1: Δεν είχε έρθει η ώρα της ένα χρόνο μετά. Οπότε τα παιδιά έγιναν viral, ανεβάζοντας τα γενέθλια της.
0: Να ζήσεις Λακούβα και χρόνια πολλά.
1: Να ζήσεις Λακούβα και χρόνια πολλά, ναι. Εντάξει.
0: Εμείς έχουμε πολλούς δρόμους εδώ στο Ηράκλειο για γενέθλια, παιδιά, με το σπίτι.
1: Τα παιδιά ήρθαν με καπελάκια, μπαλόνια, πλακάτια.
0: Πάρτι κανονικό.
1: Όλο δηλαδή το σκηνικό ήταν όπως
0: πρέπει. Birthday party.
1: Κοίτα να δεις, εμείς εδώ έχουμε πολλές Λακούβες και έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα στις Λακούβες, να ξέρεις. Με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν. Στον μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό? Ότι Λακούβες γίνονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή εκεί που έχεις ένα. Γιατί πέρασε ο ένας, έσκαψε, πέρασε ο άλλος, έσκαψε, το κλείσανε πρόχειρα κτλ. Οπότε έχεις έναν δρόμο που είναι σχεδόν ok. Κούτσου, κούτσου, κούτσου, κούτσου στον ένα, μην αφεύγει ένα πετραδάκι. Δεύτερο, τρίτο και ξαφνικά παροδικά γίνεται μία. Ναι. Αλλά έρχονται και κάποιες στιγμές που φεύγουν απότομα κάποιες πέτρες σε μία βροχή θέση, ένα αυτό και γίνεται ξαφνικά τεράστια Λακούβα.
0: Και επίσης τα αυτοκίνητα όσο περνάνε και με ταχύτητα περνάνε, εκτοξεύουν και κάποιες πέτρες.
1: Πέτρες, ναι,
0: έτσι,
1: και γίνεται και αυτό.
0: Σε διάφορα σημεία.
1: Εντάξει.
0: Οπότε τα ατυχήματα είναι προς όλες τις κατευθύνσεις. Διότι ατύχημα δεν είναι μόνο να χτυπήσει έναν άνθρωπο. Ατύχημα είναι να πεταχτεί μια πέτρα και να χτυπήσει ένα αυτοκίνητο για να του κάνει ένα σημάδι.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, και
1: αλλά
0: είναι.
1: Έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα με ανθρώπους που πέφτουν στις Λακούβες γιατί οδηγάνε, βλέπουν μπροστά, δεν βλέπουν κάτω, δεν τις βλέπουν και ειδικά με τα μηχανάκια χτυπάνε στα πόδια. Μπορεί να πέσουν κάτω, να παθίζει μια και
0: βέβαια
1: το όχημα. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό.
0: Έχουμε δει δεκάδες τέτοια ατυχήματα.
1: Ακριβώς.
0: Να συμβαίνουν. Αυτά, μπράβο, να ζήσει η Λακούβα, να τα εκατοστήσει.
1: Και χρόνια της πολλά, όχι, όχι.
0: Να μην τα εκατοστήσει.
1: Να την κλείσουν
0: καλύτερα
1: αύριο τη Λακούβα, παιδιά, με το viral video.
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 9 και 21 το πρωί ώρα εδώ στον Kiss 961, πανέτοιμοι να συνεχίσουμε.
1: Λοιπόν, Σάββατο πρωί, στην περιοχή του Κατσαμπά του Ηρακλείου, ένα πρόβατο κόβει βόλτες στη μέση του δρόμου.
2: Στον Κατσαμπά.
1: Μόνο ανεξέλεγκτο, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Υπάρχουν βίντεο που το έχουν καταγράψει. Αν συναντήσατε το πρόβατο 28 10 255 961 και 6 78 88 961,
0: αν το καλημερίσατε
1: αν
0: το ίδιο νούμερο,
1: αν το καλημερίσατε, ναι, μας ενημερώνετε. Αν έχετε και εσείς βίντεο να μας στείλετε, μας το στέλνετε.
0: Έτσι. Το προβατάκι λοιπόν, πώς βρέθηκε τώρα εκεί?
1: Δεν ξέρει κανένας πώς βρέθηκε εκεί. Ναι. Μπορώ να σου πω όμως πώς το πήραν από εκεί.
0: Να τα. Ψητό.
1: Διότι, όχι, κάλεσαν την αστυνομία. Διότι αναρωτήθηκαν, είναι του γείτονα το ένα, του γείτονα τ' άλλου, πιανού να είναι το πρόβατο? Δεν είχε λουράκι, δεν είχε αυτάκι, δεν είχε τίποτα.
0: Δεν ήταν τσιπαρισμένο.
1: Δεν ήταν από αυτά. Το
0: μήπως
1: είδα
0: είναι
1: εγώ,
0: κάποιο από τα 7 εκατομμύρια που κυκλοφορούν εδώ ανάμεσά μας?
1: Φυσικά και ήταν από τα 7 εκατομμύρια, αλλά δεν ξέρανε πιανού είναι για να το πάρει στο Μαντρίτου. Στο μεταξύ, εγώ το κοίταξα. Δεν ήταν προβατάκι τύπου κούτσικο, ήταν.
0: Προβατάρα.
1: Ναι, δηλαδή μπαμπάτσικο, μεγάλο. Πήγε αστυνομία, το μάζεψε και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Δεν ξέρω τι το έκαναν.
0: Αν είδατε τίποτα ψυσταριές έξω από το μέγαρο το αστυνομικό, ενημερώστε μας.
1: Θα το προστάτευαν για να ζήσει στο φυσικό του περιβάλλον και όχι στον αστικό ιστό.
0: Παιδιά, η αστυνομία την τραβάει και ώρες-ώρες. Δηλαδή, σκέψου και αυτούς τους ανθρώπους που πήραν τηλέφωνο. Γεια σας, είναι ένα πρόβατο εδώ. Να έρθουμε, το συλλάβουμε, παιδιά. Το βάλουμε χειροπέδες. Σκέψου τώρα και η αστυνομία να πάει να μαζεύει πρόβατα. Είναι φοβερό, παιδιά. Για να μου πεις και ποια υπηρεσία είναι η κατάλληλη και η αρμόδια. Ο αγροφύλακας δεν είναι, παιδιά, ο αρμόδιος?
1: Δεν έχουμε πια
0: δεν έχουμε αγροφύλακα.
1: Αγροφύλακα.
0: Ο αγροφύλακας τώρα που το σκέφτομαι. Υπάρχει άλλο ο αργοφύλακας, ο αργοφύλακας και άλλο ο αγροφύλακας.
1: Λοιπόν, αγροφύλακα δεν έχουμε πια.
0: Αργοφύλακα όμως σίγουρα. Πολλούς πιστεύω. Κρίμα που δεν υπάρχει αγροφυλακή να μπορέσει έτσι να μαζεύει τα ζώα, γιατί είναι πολλά που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Τώρα που το σκέφτομαι.
1: Ναι, έχει πολλά, πολλά ζώα. Αλλά πώς να γίνει μας τώρα η δουλίτσα, σου λέει. Το μαζέψαν το προβατάκι.
0: Δεν θυμάσαι και κάτι αρκούδες που είχαν βγει? Πότε είχαν βγει, παιδιά, κάτι αρκούδες που ήτανε βόρεια, κάπου σε κάποιο νομό, Καστοριά να ήτανε. Πού είχαμε, παιδιά, βγει μια αρκούδα στην πόλη?
1: Αρκούδα στη δικιά μας πόλη?
0: Όχι εδώ, Χριστιανή μου. Εδώ έχω δει πολλές αρκούδες στην πόλη. Αλλά
1: στην Καστοριά, ναι. Είχαν βγει από το. Είχαν βγει, είχαν κατέβει. Όπως και τα αγριογούρουνα επίσης.
0: Αυτό. Πέρσι στην αστυνομία, παιδιά, έχουν αγριογούρουνα εδώ και με κυνηγάει. Ελάτε να το μαζέψετε. Πώς θα. Με ποιο τρόπο η αστυνομία.
1: Δεν έχουν αυτοί κάποιο τρόπο να το μαζεύουν.
0: Τι θα κρατάνε μαζί τους, δηλαδή, από περί λάσο. Δηλαδή, πώς.
1: Δεν ξέρω, είναι εκπαιδευμένη. Δεν πάει η αστυνομία. Πώς
0: είναι εκπαιδευμένη
1: η
0: αστυνομική να πάνε να μαζεύουν αγριογούρουνα?
1: Πώς πάει πυροσβεστική. Τώρα πάντως για το πρόβατο
0: τι. Γιατί ο πυροσβέστη είναι καλύτερα για άλλη εκπαίδευση από τον αστυνομικό για να μαζεύει αγριογούρουνα.
1: Μπορεί να έχει και λίγο εκπαίδευση δάσους, ας πούμε, αφού κάνουν διασώσεις.
0: Δάσο πυροσβέστης. Δάσο. Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι κάπως.
0: Δασονόμος. Σαν να παίζει μόνο μαζό φυτό εντωμεταξύ.
1: Γιατί να σου πω κάτι, άμα βρεθεί στο δάσος και να σβήσει μια φωτιά, δεν μπορεί να συναντήσει και άγρια ζώα. Θα έχει μια εκπαίδευση. Ενώ αστυνομικό πώς. Είναι αστυνομικός, είναι της πόλης.
0: Αστή, ναι,
1: κατάλαβες, δηλαδή αστό. Δεν. Παρ' όλα αυτά, εμάς οι αστυνομικοί πήγαν και μάζεψαν το πρόβατο. Συνεξή και αυτό το πρόβατο, πες μου, δηλαδή, πώς πήγαν και το μάζεψαν με το κανονικό, το περιπολικό?
0: Το βάλανε μέσα πίσω, τύπου το συλλάβανε.
1: Ή πήρανε. Έχουν αγροτικά. Έχουν και αγροτικά.
0: Α, έχουν αγροτικό, παιδιά.
1: Παιδιά, έχουν αγροτικά. Η άλλη υπηρεσία που δεν θυμάμαι πώς λένε.
0: Όχι ο Πεκεπέ.
1: Αλλιώς τη λένε. Όπια, ναι.
0: Ο Πεκεπέ με όπια κοντά το βλέπετε, έτσι είναι ξεκάθαρο. 2-3 γραμματάκια διαφορά. Αυτό. Η όποια μάλλον πήγε, σου λέει: ναι. Ελάτε εδώ, τα δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Ελάτε να μαζέψετε, σου λέει, το πρόβατο. Και οι άνθρωποι τρέχανε. Τι να κάνουν?
1: Έχω τώρα την Νικολέτα, η οποία μου λέει ότι στην Καστοριά είναι, λέει, καθημερινό φαινόμενο να κατεβαίνουν οι αρκούδες και τα λεπουδάκια.
0: Εμάς εδώ στις παραλίες είναι φαινόμενο με τις αρκούδες.
1: Τα μάτα μου, ρε! Τα λέει ότι κρυφίζω εγώ, ρε παιδιά.
0: Έχω δύο αρκούδες σε παραλία. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, παιδιά. Αλλά αυτό που μπέρδεψε την όπικη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι λίγο με σόκαρε. 9 και 25 το πρωί ώρα εδώ στον Κις. Δεν έχουμε δώσει ακόμα τα εισιτήρια για το σινεμά. Έχουμε και εισιτήριάκι για το Aqua Plus σε λίγο. Έχετε το νου σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 9.28 δείχνει το ρολόι του Kiss 9.61. Λίγο πριν πάμε και στο break των 9.30. Μα τι έγινε στα Πετράλωνα, για πες μας.
1: Λοιπόν, στα Πετράλωνα κάνανε εργασίες για να κάνουν ανέγερση μιας οικοδομής. Και το διπλανό σπίτι από νωρίς το πρωί είχε αρχίσει και έπαιρνε μια κλίση.
0: Όπα, σήμερα.
1: Εχθές έγινε αυτό. Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι να βγουν έξω. Δεν είχαν βγει όλοι. Και στη συνέχεια κατέρευσε κυριολεκτικά σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.
0: Έσκαβαν δηλαδή στο γειτονικό οικόπεδο για να ανέγερση νέας πολυκατοικίας.
1: Δεν είχαν κάνει μέτρα αντιστήριξης. Διότι είπαν στις ειδήσεις τέλος πάντων ότι για να σκάψεις σε... Ήταν κολλητά τα οικόπεδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα έπρεπε να γίνουν μέτρα αντιστήριξη αυτή τη πολυκατοικία. Στο εντωμεταξύ, 4 άτομα εικάζαν ότι ήταν μέσα. Τελικά τα 3 είχαν βγει. Το 4ο δεν ήταν μέσα, αλλά ήταν διακοπές. Οπότε.
0: Βγήκαν
1: όλοι σόοι και αυλαβεί.
0: Αυτό.
1: Το θέμα είναι ότι ξαφνικά ήταν 7 διαμερίσματα. Οπότε 7 οικογένειες έμειναν χωρίς σπίτι από τη μία στιγμή στην άλλη. Και χωρίς προοπτική να έχουν άμεσα σπίτι, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Ξεκάθαρα. Παιδιά, είναι τρομερό.
1: Το πιο τραγικό από όλους ήταν μία οικογένεια. Του τέταρτου ορόφου, αν δεν κάνω λάθος, η οποία αγόρασε αυτό το σπίτι προ 4 μηνών.
0: Ω Παναγία και Χριστέ.
1: Οι οποίοι προσκόμισαν στην αστυνομία, διότι όταν πας να αγοράσεις ένα σπίτι, πάνε μηχανικοί.
0: Μπράβο, στατικότητες, ιστορίες.
1: Ναι, τσεκάρονται όλα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι προ 4 μηνών είχαν κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Οπότε πήγανε όλα αυτά τα έγγραφα. Πού τα βρήκαν αφού έπεσε το σπίτι? Α, μπορεί να τα πήραν από κανένα.
0: Online μπορεί να τα έχουν,
1: ναι, σωστά,
0: πρέπει
1: σωστά.
0: Να τα έχουν σε χαρτί.
1: Μπορεί να το πει από κανένα συμβολογράφο, θα λέγανε. Ναι. Τέλος πάντων, πήγαν όλα αυτά τα έγγραφα στην αστυνομία για να τα ελέγξουν. Έχουν προσαχθεί οι ιδιοκτήτες του διπλανού.
0: Του διπλανού σπιτιού.
1: Που το χτίζαν τέλος πάντων. Ναι. Ο εργολάβος και οι διάφοροι εκεί πέρα και οι μηχανικοί.
0: Καλά, οι ιδιοκτήτες, παιδιά, οι άνθρωποι τι φταίνε. Έχουν προσλάβει έναν άνθρωπο να τους κάνει μια δουλειά.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι
0: τον
1: δεν
0: έχουν
1: έγιναν...
0: πληρώσει. Αυτός ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, φαντάζομαι, να κάνει.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έγιναν τα μέτρα αντιστήριξης για τη διπλανή πολυκατοικία.
0: Ναι, αλλά φταίει ο ιδιοκτήτης.
1: Ποιος φταίει? Ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω. Μπορεί να,
0: μπορεί να μην ξέρει ο άνθρωπος κάτι.
1: Να σου πω κάτι. Μπορεί να είπαν στον ιδιοκτήτη θα στοιχίσει επιπλέον 500 χιλιάρικα και να είπε άσε, παιδιά, δεν το κάνω. Ξέρω εγώ. Μπορεί ο μηχανικός να το είπε. Όμως όπως και να έχει, από τη στιγμή υπάρχει άδεια.
0: Ναι, αλλά παίρνει το ρίσκο ο μηχανικός να κάνει κάτι χωρίς.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχει άδεια από την πολυοδομία, υπάρχει άδεια από το Δήμο. Δεν ξέρω ποιος θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει για όλο αυτό. Όλα είναι επιτάπητος. Ο Δήμος πάντως στα Πετράλωνα στηρίζει τις οικογένειες. Άνοιξε εκεί πέρα μία αίθουσα για να τις φιλοξενήσει, είπε θα τους δώσει και κάποια οικονομική ενίσχυση.
0: Ό,τι μπορεί κάνει και ο Δήμος, μπράβο του. Πάλι καλά, ήταν
1: πάντως, παιδιά, δηλαδή, βλέπουμε τι έγινε στη Βενεζουέλα. Βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο τι μπορεί να γίνεται στην Τουρκία και νομίζουμε ότι απέχουμε πολύ. Δεν απέχουμε πολύ. Η συγκεκριμένη πολυκατοικία ήταν του 73. Δεν τη λες δηλαδή τύπου.
0: Του 1800, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ευτυχώς που δεν θρυνήσαμε θύματα.
0: Το πιο βασικό είναι αυτό, παιδιά, τι να λέμε τώρα. Ευτυχώς τέλος καλό, όλα καλά.
1: Και μιας και λέμε τώρα τέτοια τοπικά. Τέλος πάντων, μιας και λέμε έτσι εγχώρια θέματα, να σου πω ότι χθες είχαμε το δικαστήριο εδώ στο Ηράκλειο για τον χαμό του Άγγελου. Ναι. Ισόβοι έφαγαν και οι δύο. Ένας 23 χρόνια κτίσιμη, άλλος 24 και κάτι μήνες.
0: Καλά, αυτά τα ακούω, Βερεσέ, διότι αυτά σε λίγο καιρό θα αλλάξουν τα νούμερα. Συνήθως έτσι γίνεται.
1: Είναι ισόβια.
0: Καλή συμπεριφορά και...
1: είναι αυτές οι ποινές που σου λέω είναι αυτές που θα εκτίσουν. Που είπαν ότι θα τις...
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω.
0: Καλά ξέρετε, αλλά το παιδάκι δεν είναι μαζί μας όμως.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτό. Θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
0: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Κέρι, στο φουλ.
3: Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο 1 προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
4: Χίγκελ, η Μαϊλ Έιντζελ. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
5: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Τι κάνεις?
7: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
6: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
6: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
7: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
6: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
9: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
10: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
9: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
10: Σι.
11: Τι να είναι το CNC?
12: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Dance the night, λοιπόν, εδώ είμαστε με την Dua Lipa. Επιστρέψαμε στα 44 λεπτά μετά τις 10. Πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε με τα επόμενα. Και να ευχαριστήσω την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Γιατί μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου IPVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως επίσης και κάγκελα για το χώρο σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και προγράμματα εξοικονομώ, γιατί το σπίτι μας αξίζει μόνο το καλύτερο.
1: Λοιπόν, θέλω να σε πάω. Έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες, ρε παιδάκι μου, το τι δεν πουλιέται στο διαδίκτυο. Θα σε πάω σε κάποια άγρια ζώα τα οποία επίσης πουλούνται στο διαδίκτυο, σε πλατφόρμες πολύ γνωστές όπως είναι το Facebook κτλ.
0: Ναι.
1: Παιδιά, διαβάζω εδώ από πίθηκους μέχρι κέρατα ρινόκερου. Γιατί να θέλει ένας άνθρωπος τα κέρατα του ρινόκερου, πες μου λίγο.
0: Για να τα βάλει στον τοίχο, διακόσμηση.
1: Ξέρω
0: εγώ.
1: Δηλαδή, πραγματικά. Λοιπόν, η ανάρτηση είναι από λογαριασμούς στην Ταϊλάνδη που διαφημίζουν διάφορα έτσι πράγματα από την άγρια φύση.

0: είναι παραδείγματα, χιλιάδες είναι τα παραδείγματα του παράνομου εμπορίου προστατευόμενων ειδών, σύμφωνα με νέα έκθεση την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα οποία συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε διάφορες πλατφόρμες της Meta.
1: Ναι.
0: Όπως είναι όλα αυτά τα είδη που σου λέω, είναι πάνω από 20.000 οι αγγελίες που έχουν εντοπιστεί, που αφορούν 260.000 προϊόντα άγριας ζωής. Να ξέρετε, τα λέμε προϊόντα διότι συμπεριλαμβάνονται και τα κέρατα του ρινόκερου, αλλά και ο ζωντανός πίθηκος.
1: Όλα.
0: Οπότε τα ονομάζουν κάπως έτσι. Τα 3/4 αυτών έχουν δημοσιευτεί στο Facebook από τις 260.000, ενώ πολλά παραμένουν ενεργά ακόμα και μετά από σχετικές αναφορές που έχουν κάνει χρήστες.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνεις, εδώ εντοπίζεται ένα τεράστιο κενό που υπάρχει ασφάλειας στο θέμα της ασφάλειας των αγγελιών που ανεβαίνουν σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, έτσι.
1: Και του φιλτραρίσματος.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Προφανώς έχει να κάνει. Στο μεταξύ, ρε παιδί μου, μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ έχω δει πολλές φορές.
1: Ρινόκερους.
0: Όχι ρινόκερους. Αγγελίες οι οποίες μπλοκάρονται, να πας να γράψεις κάτι και να μην σε αφήνει. Δηλαδή,
1: ναι,
0: μου έχει τύχει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιέμαι που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν πουλάω κέρατα ρινόκερου, ας πούμε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον.
1: Γιατί με μπλοκάρει, ναι, από τη στιγμή που είναι κάτι.
0: Ενώ ο άλλος που γράφει κέρατα ρινόκερου τον αφήνει, έτσι το θεωρεί τρολιά, ας πούμε, γι' αυτό. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
1: Σωστό και αυτό.
0: Μόνο αν δεν αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα και το αντιλαμβάνεται κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να πουλήσει και ένα κουμπανιστό, άμα θες. Εκεί μπορεί να με σε αναζητήσει κανένα.
0: Στον αέρα δεν θα σου κάνει σίγουρα. Όσο περισσότερες, λέει, αλληλεπιδράσεις και μεγαλύτερη επίχυση αποκτούν οι λογαριασμοί τους, τόσο περισσότερα χρήματα μπορούν και να κερδίσουν.
1: Ορίστε.
0: Οπότε εκεί πέρα, όταν υπάρχουν λογαριασμοί οι οποίοι είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, σταματάει και να κάνει μεγάλο έλεγχο προφανώς.
1: Ο αλγόριθμος.
0: Ο αλγόριθμος, ναι. Χιμπατζίδες, κατοικίδια.
1: Ωραίο.
0: Και διάφορα άλλα είναι από τις αγγελίες που έχουν ανέβει. Κοίτα, εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι όταν βλέπουμε τέτοιου είδους αγγελίες, είναι να κάνουμε αναφορά.
1: Ναι, σωστό.
0: Όχι ότι κάτι μπορεί να γίνει, αλλά ναι. Δεν έχουμε και άλλο τρόπο διαμαρτυρίας απέναντι σε όλο αυτό.
1: Παιδιά, είναι μια πλατφόρμα που έχουν μπει μέσα εμείς, έχουμε κάνει την εγγραφή μας, από εκεί πέρα δεν έχουμε και πολλά περιθώρια.
0: Προφανώς. Απλά έτσι. Επειδή υπάρχει το κενό αυτό ασφάλειας, το οποίο προφανώς και οι άνθρωποι δεν ξέρουν ακόμα πώς θα το ελέγξουν για πριν ανέβει οποιαδήποτε αγγελία, θα πρέπει να ελέγχεται.
1: Η AI τρόπο. Πλέον νομίζω ότι θα κάνει τα.
0: Αλλά ναι, λογικά θα βρει κάποιο κόλπο.
1: Λοιπόν, είναι 10 και 47. Πρέπει να πάμε στο Powerplay της εβδομάδας, στο break μας και να επιστρέψουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: Επιτέλους, σπίτι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
7: Μιχάλης και Εβίτα.
8: The Diri Diri Show.
7: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
9: Επιστροφή στα 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
10: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Move your body, παιδιά. Το κακό το μάτι να φύγει από το στούντιο. Έφυγε το κακό το μάτι. Ορίστε, πέρασε έξω κατευθείαν
1: το θέμα κακό το μάτι. Είναι ότι εσύ είσαι το κακό το μάτι.
0: Εγώ είμαι το κακό το μάτι, παιδιά. Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι εγώ το κακό το μάτι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, ώρα μας να μαζέψουμε μπουγαλάκι. Είναι 10:57.
1: Είναι.
0: Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες, όπως το κάνει καθημερινά άλλωστε. Η Μαρία Κοσμαδάκη μας παρουσίασε το top 10 με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε. Μας το παρουσίασε τη Δευτέρα και την Παρασκευή έρχεται με τα 10 καλύτερα που.
1: Στο Βέλγιο.
0: Στο Βέλγιο. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Έλα,

0: City, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χίγκελ, είμαι η Angel. Ούλτρα νατέ. Moving to the sun.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
6: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
10: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
12: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
11: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
12: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
11: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
12: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
11: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
12: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
13: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
11: Στο Auto Dusk.
15: Γιατί?
11: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
15: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
11: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.

0: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
1: Honda Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
3: Let the games begin.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
9: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
8: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
9: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
13: Yeah. Όλες οι επιτυχίες.
14: Χωρίς διαφημίσεις.
15: 10 στη σειρά.
16: Χωρίς διακοπή.
17: Kiss. Kiss.
18: 961.
19: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
20: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
21: Kiss 961.
22: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Oh!

0: These beautiful things that I've got.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γκέλ, είμαι η Angel. Ούτε ένα τέ. Moving to the sun.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
11: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
10: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
11: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
10: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
11: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρο 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
10: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Τι να είναι το CNC?
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό, αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
0: Auto Dusk, δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο, δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς.
0: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
5: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κορονέου, Ηράκλειο.
9: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
10: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
9: Και?
10: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
9: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
10: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
9: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
0: Και τώρα.
9: Και τώρα.
0: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

έχουμε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να τηλεφωνήσετε εδώ, 2810 255 961 είναι το τηλέφωνο μας και είναι στη διάθεσή σας έως και τις 4 για οτιδήποτε θελήσετε. Τα δικά σας mail διαβάζω στο irini@kissradio.gr και βέβαια μην ξεχνάτε τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Αποθηκεύτε τον αριθμό Viber του Kiss, είναι το 697888961. Σε αυτό το νούμερο μπορείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
2: Be happy εννοείς.
1: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
2: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
1: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
2: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
1: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
2: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More. Worry Less.
3: Hugel, η My Angel. Ultra Nate. Moving to the Sun.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
7: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
12: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
11: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Χνωσού 83. Τηλέφωνο 2810-323699. Φροντιστήριο επιστημών. Εδώ. Και θα πετύχεις και θα μάθεις.
13: Παίζουμε τις επιτυχίες.
14: Όλες τις επιτυχίες.

0: Ρα κοκτέιλ και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Νίσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού στα Μάλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Νίσος Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου. And

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελά.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Honda Center.
7: Τι κάνεις?
8: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
7: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
10: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
10: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
11: Aqua Plus Water Park.
12: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
11: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
13: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
11: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonissos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
14: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένο.
15: Kiss. 10 στη σειρά.
16: Go ahead.
17: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
15: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss. 961. Είναι το Ηράκλειο.

μεσημέρι με αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον KISS 961. Μαζί μας εδώ στον KISS και το κέντρο δεξιός Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ρόμιλο, ο χώρος με την υψηλή αισθητική, το πλούσιο φαγητό, το άψογο σέρβις και την έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός Ρόμιλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Ρόμιλο και κλείστε τη βραδιά που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Ενίκα.

0: κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Εδώ στον Kiss με δυνατές επιτυχίες και σήμερα, ενώ φέτος, γιατί μην online, οι διακοπές είναι οικογενειακή υπόθεση. Από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια, δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και γιοταχή με επιστροφή, ταξιδεύει από 396 ευρώ στην οικονομική ή από 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Ταξιδέψτε καθημερινά με τα υπερσύγχρονα Κνωσός Παλάς και Φεστός Παλάς και απολαύστε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
4: Be happy εννοείς?
0: Όχι, beach. Πάμε Νήσος Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια.
0: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
4: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
0: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
4: Νήσος Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More. Worry less.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy home.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
9: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Με αγαπημένα τραγούδια και σήμερα εδώ στον Kiss. Και το αγαπημένο μας σημείο για αυτό το καλοκαίρι είναι το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Και αν και εσείς αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό. Ένα προσεγμένο beach bar και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή το γεύμα σας. Nissos Beach Bar Restaurant στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Πληροφορίες διαδικτυακά στο nissosbeach.gr. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός σου καλοκαιρινός παράδεισος.

0: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
1: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
0: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
1: artemispavlasport.gr 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
2: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
2: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΗ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
2: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
2: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk. Δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοπείο Βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες, όλες τις επιτυχίες.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

Οι πολλοί και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ιράκ.

0: ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Honda Center. Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Kiss, 10 στη σειρά. Go
2: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τα 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961. Και στην θέση νούμερο 10 ξεκινάμε με new entry.
0: Νούμερο 10.

παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες, ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Με αλλαγές ξεκίνησε το top 10 αυτής της εβδομάδας. Μπάουσα και Magnetic, ένα τραγούδι που ακούμε στο repeat τις τελευταίες εβδομάδες. Κάνει new entry σήμερα στην θέση νούμερο 10. Olivia Dean και So Easy είναι το τραγούδι που δεν θα ακούσουμε στο σημερινό top 10. Ο Alex Warren στην θέση νούμερο 9 με το τραγούδι Fever Dream από την 10η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Φύγαμε για το νούμερο 8. Νούμερο 8.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Ζέινα και Ζάνα το ακούσαμε στην θέση νούμερο 8 από την 6η θέση την προηγούμενη εβδομάδα. Baby Rexha και Faithless New Religion σήμερα στην θέση νούμερο 7. Φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο φουλ.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
2: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
6: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
5: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
9: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
8: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
9: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
8: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961 νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο, μαζί μας και σήμερα το απόγευμα είναι τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από τα κορυφαία επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως για κάθε γούστο και για κάθε ανάγκη. Είτε ψάχνετε για κομψά και διαχρονικά σχέδια, είτε για μοντέρνες και trendy επιλογές, στα οπτικά Αντωνακάκη θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Εμείς επιστρέφουμε στις επιτυχίες, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Έρχεται το νούμερο 6.
13: Νούμερο 6.

0: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. The Second Voice, Let Me Be. Ακούσαμε στην θέση νούμερο 6, μία θέση πιο πάνω, πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Jaden Bosen και David Guetta και Upside Down στην 5η θέση. Δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ανεβαίνουμε μία ακόμα θέση στην 4η. Ακούμε Tame Impala.
1: Νούμερο 4.

4 ολόκληρες θέσεις ανέβηκε από την προηγούμενη εβδομάδα. Τέιμι Μπάλα και Τζέιν ήταν το Ντράκιουλα και έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα 3 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 96.1.

0: έτσι. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη?
8: Έμστα έλεγα! Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
14: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
13: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
14: Σι.
15: Τι να είναι το CNC?
16: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
17: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
18: Παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη. Παρέα, ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Πριν ακούσουμε τα 3 καλύτερα, φύγουμε για rewind. Πάμε να θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούσαμε από την 10η έως και την 4η θέση.
19: Νούμερο 10.

0: Έχουμε αλλαγές ανεβαίνοντας προς την κορυφή. Χιουγκέλ και Σόλ, το Jamaican Bam Bam ακούσαμε στην θέση νούμερο 3. Ένα τραγούδι το οποίο τις δύο προηγούμενες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Σήμερα δύο θέσεις πιο κάτω. Another featuring 54 Ultra Talk to You. Ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε στην τέταρτη θέση. Σήμερα βρίσκεται στην δεύτερη. Και πάμε να ακούσουμε το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας, τον Kiss 961.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Mickey's Mind, Chill 77 και Unjams, Papa Ute. Ένα τραγούδι το οποίο ακούμε πάρα πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Μας αρέσει πάρα πολύ και μα κατάφερε να σκαρφαλώσει πολύ πολύ γρήγορα στην κορυφή. Αυτά ήταν τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα οπτικά Αντωνακά, και εκεί που θα βρείτε μία μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρέμασταν και σήμερα το απόγευμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Σας περιμένω αυτή την Παρασκευή στις 4 ακριβώς για να ακούσουμε παρέα τις επιτυχίες και ένα ακόμα Global Top 10 αυτή την Παρασκευή, τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Βέλγιο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Keys. Let the games begin. Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους. More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κορονέου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
3: Χαλάρωσε. Artemis Sport. 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φορητά ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
6: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
3: artemispavlasport.gr. 62 μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο full.
7: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς, προχωρώ με σιγουριά.
3: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 2810 3.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα. Ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
3: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες.

0: ασφάλειας. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίσουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Χίγκελ, η Μαϊλ Έιντζελ. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
4: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
3: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
4: artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Honda Center. Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25

0: Των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στο Ηράκλειο Κρήτης. Έλα να τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 έως τις 8.30 το βράδυ στην Κοροναίου 4 στο Ηράκλειο Κρήτης. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
7: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
8: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
7: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
8: Σι. Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
11: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
10: Και?
11: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
10: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
11: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
10: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
13: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
12: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
1: Και τώρα.
14: Και τώρα.
1: Και τώρα.
15: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. 961. Kiss. 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην Annette Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annette Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annette.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annette Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
2: για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
5: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες, θαλάσσις, σακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
4: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis.
5: Artemispavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι. Στο Full.
6: Ένας θρύλος επιστρέφει στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το Grand Theft Auto 6 είναι γεγονός. Οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν για το παιχνίδι που εκατομμύρια gamers σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία. Κάνε την προπαραγγελία του GTA 6 σήμερα σε ένα από τα καταστήματά μας και ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη gaming εμπειρία της χρονιάς. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και στο gaming το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Πω! Τι σπιτάρωνε είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ μου 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
13: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας.
12: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
13: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
12: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
13: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
12: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
13: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
14: Ήξερα τι ήθελα, αλλά όχι το δρόμο. Στο φροντιστήριο επιστημών με πίστεψαν πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Μου έδωσαν τα εργαλεία, τον ρυθμό, την αυτοπεποίθηση. Τώρα δεν ελπίζω απλώς. Προχωρώ με σιγουριά.
15: Φροντιστήριο επιστημών με αυστηρά ολιγομελή τμήματα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Η επιτυχία είναι σίγουρη. Σμπόκου και Ομήρου 9 και στη Λεωφόρο Γνωσού 83. Τηλέφωνο 28

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Autodask.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Autodask, Ελενίτσα μου. Autodask, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Autodask. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Let the games begin.
2: Aqua Plus Water Park. Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία. Aqua Plus. The biggest water park in Greece. Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
3: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
7: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
2: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 7.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
1: The Tiri Tiri Show.
0: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 9.

0: Kiss. Η νέα εποχή AI τηλεοράσεων 2026 είναι εδώ στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι πωλήσεων σε περιμένουν στην πιο ενημερωμένη έκθεση τηλεοράσεων στο Ηράκλειο. Γνώρισε από κοντά τις τελευταίες τεχνολογίες των κορυφαίων κατασκευαστών Samsung, LG, Hisense και TCL. Πάνελ Mini LED, OLED ή απόλυτη χρωματική ακρίβεια RGB. Ποιες σύντσες ταιριάζουν ιδανικά στο χώρο σου. Λειτουργικό Google, Tizen ή WebOS. Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, έχουμε την ιδανική επιλογή για σένα. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Ο νούμερο ένα προορισμός για τη νέα σου τηλεόραση.
1: Γιώργο, βοήθεια. Πάμε κάμπινγκ αύριο και δεν έχω τίποτα. Ούτε μαγιό.
2: Χαλάρωσε. Artemis Sport 62 Μαρτύρων 101. Σκηνές, στρώματα, φόρητα ψυγεία, ομπρέλες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, ψαπ, μαγιό, πετσέτες θαλάσσης, ακίδια, σκίαστρα και κάθε είδους αξεσουάρ κάμπινγκ. Τα έχουν όλα.
1: Φιλέ, τέλεια. Φεύγω κατευθείαν για Artemis Sport.
2: artemis.pavlasport.gr 62 Μαρτύρων 101 στο Ηράκλειο. Πάνω από 30 χρόνια στο χώρο. Ζήσε το καλοκαίρι στο Full.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
5: Be happy εννοείς.
4: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
5: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
4: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
5: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
4: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
5: Nissos Beach Bar Restaurant. Στα Μάλια. Beach More.
6: Worry less.
7: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Χιούγκελ, είμαι η Ελέιντζελ. Ούλτρα Νατέ. Moving to the Sun.
9: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
8: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ. Ικάρου 73, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα. Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Aqua Plus Water Park.
5: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
6: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
4: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
5: Και τώρα.
7: Και τώρα.
5: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
5: Kiss. 961. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστρε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

σε παραλίες, πισίνες, απλώστε, βράχια. Καλοκαίρι στην Κρήτη με τον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Έτσι.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Κρήτη, το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hey guys, it's Tate McRae here and this is Kiss.
0: Kiss 961.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Angel, η Mail Angel. Ultra Natte. Moving to the Sun.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: πολύ.
1: Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κορυφό Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Στην Κρήτη το καλοκαίρι διαρκεί πολύ. Και εμείς το γεμίζουμε με δροσερές επιτυχίες. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.